0: Όχι, είπα να διαραμπάκου μα. Αντέκουτα με το πιζέτσι εδώ. Πάμε τα σά.
1: Μαζί, αϊβαλιτούδο. Ναι, χαίρομαι.
0: Το να μπουάτσε, θε